0: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας. Είσαι το άστρο της αγάπης.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην

0: Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στήλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Έλα, ερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Στήλ, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του

0: Άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτό, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Συντονίσου στην αλήθεια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος.
0: 103,4.
8: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

βάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβαλά και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για

Καταρχάς, να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες για το ενδιαφέρον. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Είχαμε κάποια μικρή ίωση, τώρα πιστεύω αρχίζουμε σιγά σιγά και αναρρώνουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατρίες. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Είχαμε ένα θεματάκι και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές και τους φίλους για

0: Λοιπόν, θα ζητάμε ένα τραγούδι μόνο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλη. Μ' ακούς? Σε ακούω, όλα πολύ χαμηλά. Πες μου. Ναι, σε ακούω. Δεν σε ακούω πολύ χαμηλά. Άστα, Βασίλη, άστα. Μ' ακούς τώρα? Δεν σε ακούω, Βασίλη. Δεν σε ακούω. Λοιπόν, τα λέμε μετά, Βασίλη. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Να είστε όλοι καλά. Είχαμε μια ίωση γι' αυτό που ουσιάζαμε και από το ραδιόφωνο. Εν τούτης, είπα, αρκετοί ακροατές έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι όλοι καλά. Σήμερα δεν θα κάτσουμε μέχρι αργά. Λοιπόν, έλα, Βασίλη. Έλα, Βασίλη, σε ακούω.
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεις χαμηλά όμως, γιατί?
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλφαντική.
0: Ναι.
1: Τα δεδομένα.
0: Τώρα, από τι μιλάς, από ακουστικά?
1: Ναι, από ακουστικά.
0: Βγάλε τα ακουστικά, δεν ακούγεσαι.
1: Πάμε καλύτερα.
0: Τώρα τζάμι. Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Καλησπέρα από εδώ, από τη βροσερή Χαλκιδική. Εδώ έκανε ένα μπουρινάκι, λίγο κάτι ψιλοσύννεφα κατέβασε τώρα και έχει κατεβάσει λίγο νερό, αλλά εντάξει. Μας. Είναι λίγο ψιλοβρεγμένα εδώ, αλλά προσέχω να μην γλιστρήσω.
0: Μπράβο.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Καλά, Βασίλνα, τώρα να ρώνουμε.
1: Καλά, μια χαρά, λέω κι εγώ εδώ. Ναι. Ένα τραγουδάκι, άμα γίνεται, από Μανώλη Αγγελόπουλο, αν μπορείς να μου βάλεις, θα φιλιάσουνε φωτιά.
0: Οκ.
1: Ακούγομαι?
0: Σε λίγο, Βασίλη, σε λίγο το πω.
1: Και τα αφιερώνω special για όλα τα φιλαράκια, τα φιλαράκια μου που ακούνε ράδιο Μάνο στο Στελάρα. Και για τα παιδιά εκεί στο Μουσικό Γαλαξία, στους ερασιτέχνες, στο Γιώτη, το Μελαχρινό Αγόρι, το Βασίλη το Σαλονικιό και όλη την παρέα εκεί πέρα και σε όσους ακούνε ράδιο Μάνος. Και θέλω να πω και κάτι, με τον Βασίλη, το Βασίλη τον ακούω, απλά τώρα δεν μπορεί να επικοινωνήσω μαζί του γιατί δεν έχει κάποιο νούμερο τηλεφωνικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχω πια social media γι' αυτό.
0: Ο Βασίλης
1: να
0: κάνει...
1: του στείλω κάποιο SMS.
0: Ο Βασίλης κάνει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και ο Γιώτης.
1: Ναι, κάνει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Είναι εξαιρετικός. Τον ακούω.
0: 8 η ώρα, κάθε πρωί, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν. Αυτά, έγινε τρελά, αγόρι. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Αδάμο, το μοναδικό, και το ράδιο Πιερία εκεί.
0: Έγινε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Τσάω.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα να πούμε λίγο δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Αύριο Κυριακή 6 ώρα ανοιχτά το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας. Το Σεραϊκό, το οποίο κλείνει 10 χρόνια ζωής, 16 μηνός, και υπάρχουν και πολύ καλές προσφορές και θα υπάρχει και λαϊκή βραδιά. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Το Σεραϊκό έχει γιορτάσει, κλείνει τα 10 χρόνια. Οι προσφορές που ισχύουν είναι ο καφές 1,5 ευρώ, νερό ή πίτα, και δύο πίτσες 12 ευρώ. Λοιπόν, επίσης η μπουτίκ Τρεσκότ με τα πανέμορφα γενικεία ρούχα Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη, πολύ ωραία ρούχα. Τρεσκότ Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη, γενικεία ρούχα πανέμορφα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΥΤ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι, φτιάχνει καταπληκτικά χαμπούκερ, το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Παλαμόγια πάλι, φτιάχνει καταπληκτικά hamburger και όχι μόνο. Fast Food Paul's, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμπνε Σανίδη 9. Αυτά λοιπόν για τις προσφορές μας και για τους χορηγούς μας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγούδια. Λοιπόν, μου ζήτησε ένα τραγούδι Μαζονάκη στο Φεύγω για μένα. Πάμε να το ακούσουμε και μετά να ακούσουμε και το άλλο. Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, παιδιά. Κάτσε να πάμε πρώτα τα φιλιά σου είναι φωτιά και μετά να ακούσουμε και το Μαζονάκη. Δεν το ξέρω αυτό. Θα μας τηλεφωνείτε στο 6971 785 521. Παιδιά, μόνο στο κινητό. Έτσι, 6971 785 521.

Λοιπόν, έγινε ένα θεματάκι εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα γωνιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: άρρωσουν, γρήπη είχα, γρήπη.
1: Γρήπη.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Έτσι, αυτό μετράει, όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω, κάτι εγώ, όσο τώρα που είναι ακουρατήσει.
2: Αυτός ο καιρός είναι
1: κυρίως. Ο καιρός πώς αντιθείς, τι θα κάνεις, πώς θα κάνεις. Αφού είσαι καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το ξέρεις με την Παναγία και τον Χριστό.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά και εσύ και όλος ο κόσμος. Γιατί σαν την υγεία δεν υπάρχει, τι είπαμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν επιτρέπετε και αν γίνεται ένα τραγουδάκι να βάλουμε.
0: Ποιο?
2: Εγώ σαν του Μαζό.
1: Μαζονάκι θα βάλουμε.
2: Μαζό ακόμα εγώ θα
1: έλεγα. Του Μαζού, Μαζού εγώ ακόμα που λέει.
0: Πώς, πώς.
1: Ένα τραγουδάκι για μένα την πάρτι μου. Γιατί ήμουν πολύ ψηλικά στο δίδυμο. Τα έχουνα πήγαινα Λαγκαδά να σε δώσω να καταλάβεις. Από εδώ Λαγκαδά για να κάνουμε πέντε κουζίνες. Μαραγκός ήμουν τότε. 16 χρονών ήμουν. Το φεύγω.
0: Το φεύγω.
1: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
0: Και το άλλο, πώς το είπε η Ντίνα.
1: Το άλλο που θες εσύ Ντίνα.
2: Το Μαζό ακόμα.
1: Το Μαζό ακόμα.
0: Έγινε, οκ. Okay.
2: Το Μαζό ζει ακόμα.
1: Αυτό, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με πολύ αγάπη σε όλο τον κόσμο και υγεία, παιδιά. Και όχι, όχι έξτρα, όχι τα λεφτά μόνο τα λεφτά. Τα λεφτά δεν λιώνουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οι άνθρωποι μένουν.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Φιλάκια πολλά περαστικά, έτσι. Να είσαι καλά, καλή ακρόαση όλοι.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλοι όρθιοι.
0: Το πώς, πες, φεύγω για μένα και το άλλο, δεν το πω, εντάξει.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Παύλο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα. Καλά, είχα χάσει το τηλέφωνο σου, πάτησε να τα έλεγε σε βιαστικά και απόψε πάω να πάω και στα.
0: Λοιπόν, κάτσε να το πω.
1: Γι' αυτό δεν έπαιρνα.
0: Περίμενε να το πω. Αν το πω και στους ακροτές που έχουν παράπονα.
1: Ναι,
0: το κινητό
1: μου.
0: 6971.
1: Είχα σκάσει, είχα σκάσει. Δεν μου άρεσε, Παύλο. Πες το πιο καλά, πιο καλά να δω. Το έχω θα γίνει το πρώτο που είχατε πάλι εκείνα και είχατε φύγει εσείς. Είχατε αναχωρηθεί πάρα πολύ πάνω τα τραγούδια το Μάνος.
0: Ποια?
1: Γι' αυτό δεν ήξερα. Δεν ήξερα ποιο να βρω.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Ε?
0: Τι είπες, δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες το καλοκαίρι. Ήταν μόνο αυτός που λέει τα τραγούδια, το ράδιο. Είχατε βραδινή εκπομπή? Όχι.
0: Τι βραδινή, τι βραδινή, πώς δεν είχαμε, μέχρι τις 11-12 η ώρα ήμασταν, μάλλον ξέχασες.
1: Τι ξέρω, εγώ για το όπαζε τώρα, δεν είχε και λέω θα έφερα μετά, ήθελα έκλεινα την τηλεόραση.
0: Ό,τι θυμάται
1: πια. Τώρα είπα,
0: τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς υπήρχαν εκπομπές, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν ακούγεσαι καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, θες τραγούδι, κάποιο τραγούδι.
1: Τραγούδι.
0: Ναι,
1: μα είμαι η Μαρία του. Του βουνού, πρώτον. Και θα βάλεις ένα για το. Δεν τα έχω τα χαρτιά που είχα γραμμένα τώρα, δεν ξέρω τα βρήκα.
0: Τέσσερα, το επόμενο τραγούδι.
1: Βάλεις και ένα τραγούδι.
0: Δικό μου. Εντάξει, έγινε Μαρία.
1: Ναι, ξέρεις.
0: Έγινε.
1: Από τη Μαρία του βουνού, για όλο τον κόσμο. Και συγγνώμη που δεν πήρα νωρίτερα.
0: Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Όποτε μπορείς, όποτε έχεις χρόνο, θα μας ακούς. Όποτε έχεις. Έγινε.
1: Ναι, σας άκουγα. Σας άκουγα. Αλλά στεναχωριόμουν που δεν είχα το τηλέφωνο.
0: Να το γράψω. Να το γράψω.
1: Απόψε λέω θα το πάρω το τηλέφωνο. Λέω.
0: Καλά. Έγινε. Έγινε.
1: Έγινε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω κάτι. Δεν είναι υποχρεωτικό, τουλάχιστον για μένα θα μιλήσω έτσι, για μένα προσωπικά. Για μένα. Και δεν το λέω εγωιστικά, το λέω ανθρώπινα. Δεν είναι υποχρεωτικό άλλο να σας ακούει κάθε μέρα. Μας βαριέται κιόλας. Εντάξει, όποτε, αν θέλεις ποτέ να μ' ακούσεις, θα μ' ακούσεις και μου πάρεις και τηλέφωνο. Εάν ποτέ μ' ακούσεις και δεν θες να πάρεις τηλέφωνο, θα πάρεις τηλέφωνο. Δεν είναι υποχρεωτικό ρε παιδιά να μας ακούτε. Τουλάχιστον για μένα μιλάω, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Άμα θες να μ' ακούσεις, εγώ όταν πάω, καμιά φορά πολλοί συνάδελφοι μου το κάνουν, βάζουν διαφήμιση, το πάνε να κάνουν εκπομπή εκεί. Αυτά δεν τα κάνω εγώ. Όχι από θέμα συνόμου και τα λοιπά. Από θέμα, άμα θέλει άλλος να σε ακούσει, σε ακούσει. Άμα δεν θέλει, δεν σε ακούσει. Είναι σαν τον παρακαλά, σε ακούσει. Όχι. Άμα θέλει, είναι στην τύχη να σε βρει, να σε ακούσει. Λοιπόν, αυτοί που είναι που σε αγαπάνε και σε γουστάρουν, θα σε ακούνε. Τέλος. Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε συγγνώμη τότε. Ή ξέρω εγώ, μου λέει ένας γνωστός μου, ρε Παύλο, μου λέει, αντε sorry, δεν σε πήρα τηλέφωνο και δεν σα. Ρε του λέω, δεν θα μου ακούσει το λόγο. Θα κάνεις, κοιτάς τις δουλειές σου και μετά, άμα τύχει καμιά φορά στα εκατομμύρια να μ' ακούσει, θα μ' ακούσει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνω γιατί καμιά φορά από συναδέλφους του λένε πού είσαι ρε, πού χάθηκες εγώ, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο ξέρω εγώ. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Μ' αρέσουν. Εντάξει το ιντερνετικό είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω και το ραδιόφωνο. Α, στα FM εντάξει, άμα θέλει άλλος ακούς θα σε πάρει τηλέφωνο. Μένα καμιά φορά μου λένε οι φίλοι μου κάποιοι γνωστοί μου λένε, Παύλο μου λένε, όταν πας πάρε μας τηλέφωνο να σε ακούσουμε. Δεν τους παίρνω τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να μ' ακούνε, να μ' ακούσουν. Άμα θέλεις να με βρουν. Δεν το λέω εγωστικά. Δεν είναι σαν τους παρακαλάς τον άλλο να σε ακούσει. Λοιπόν, αυτά. Και δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Λοιπόν.

0: Το είδα αυτό που λες. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, στο κινητό τώρα. Το κινητό μας είναι 69 71 7 85 521. Το γράψες 6 9 71. Το λέω όσο μπορώ αργά. 6 9 71 7 85 5 21. 6 9 71 7 85 5 21. Το γράψες? Άρα παρακαλώ. Μου λέει το λέω γρήγορα. Εγώ το λέω πολύ αργά. 6 9 71 7 85 5 21. Θα παίρνει τηλέφωνο μόνο στο κινητό, όχι στο σταθερό. Έτσι, μόνο στο σταθερό. Παρακαλώ. Μόνο στο κινητό. Έλα, σ' ακούω. Καλησπέρα. Τι έγινε? Το γράφεις 7 85 5 21. Έλα, πες μου, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ζακώ.
1: Καλή ανάρρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ό,τι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Τι κάνει έτσι?
1: Καλά είμαι.
0: Τι κάνει έτσι?
1: Α, το κινητό μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε κάνα τραγούδι. Θέλουμε κανένα τραγούδι.
1: Όχι, πήρα μόνο για να πω καλή ανάρρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Όχι, θέλεις βάλε.
0: Okay.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ένα μελά και ένα στανίσι.
0: Μελά και στανίσι. Τι κάνεις, Μαρία? Ευχαριστώ. Τι κάνεις, καλά σε?
1: Καλά, εσύ?
0: Φοβάσαι τον αέρα? Έχεις θέμα λίγο με τον αέρα?

0: Καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Δεν με διαφέρει.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας έγιψες, μας στενοχώρησες.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Το ράδιο το κλεινα μετά τις 8 και 4 που δεν άκουγα τη φωνή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Δεν λέω άλλα να μην σε στενοχωράω.
0: Τι κάνεις, τι
1: σκάνεις. Πάλι περαστικά, σιδερένιος.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, Παύλη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ, και εσύ, και εσύ. Και εσύ. Και η οικογένειά σου. Ευχαριστώ.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Να είστε όλοι καλά, να περνάμε καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια.

ψάχνω να το βρω αυτό. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Παιδιά, μόνο στο κινητό, έτσι. Μόνο στο κινητό. Γεια σου κυρία Χαρά. Χαίρετε μου στην κυρία Χαρά. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Διονύση.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Παύλο, ακούς?
0: Ναι.
1: Παύλο, μ' ακούς?
0: Σε ακούω, να πες.
1: Λοιπόν, έλα, καλησπέρα και πάλι. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμένα προσωπικά, λέω, η φωνή του Γιώργου μου άρεσε πολύ. Και σύμφωνα με τα τελευταία νέα και ό,τι ακούστηκε στον κόσμο για τον Γιώργο, θέλω εμένα να αφιερώσω δύο τραγούδια από Γιώργο Μαζονάκη. Το ένα, το αγαπημένο μου, είναι το «Τέσσερις πήγε». Μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί, το ξέρεις. Και το άλλο είναι το «Ζηλεύω». Ζηλεύω, ζηλεύω. Θέλω να τα αφιερώσω στη μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος, να είναι καλά.
0: Το.
1: Και στους δικούς του αφιερωμένο και σε όλο τον κόσμο που άρεσε το Μαζονάκη.
0: Ακούς.
1: Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Βασιλέ. Βασιλέ, ναι. Αυτό το τραγούδι το βάζα όταν έπαιζα μουσική στο... πώς λέγονται το μαγαζί, το ξέχασα τώρα.
1: Το «Τέσσερις» ή το «Ζηλεύω».
0: Το «Ζηλεύω».
1: Ναι.
0: Το βάζα στα λαδάδικα, στο Κουφούζιο, στα λαδάδικα.
1: Ναι.
0: Το βάζα αυτό.
1: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Με συγκίνησε πάντα από την πρώτη στιγμή που τα άκουσα. Ναι. Εγώ βέβαια τα ξέρω χρόνια γιατί ακούω λαϊκά. Ναι. Είμαι του λαϊκού.
0: Ναι. Το «Ζηλεύω» είπες, το «Ζηλεύω».
1: Το «Ζηλεύω» και το «Τέσσερις πήγε». Μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί.
0: Ωραία.
1: Μου λέει «Τέσσερις πήγε», μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγάζι.
0: Έλα, το ζηλεύω, το ζηλεύω είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, έξι.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο για όλο τον κόσμο του Γιώργου του Μαζονάκη και για όλο το ακροατήριο. Για όσους άρεσουν το Μαζονάκη. Στη μνήμη του αφιερωμένα. Έγινε.

0: Πάνε καλά.
1: Άρρωστος, περαστικά παιδί μου, δεν ήξερα. Καλά. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν πειράζει, βέβαια, εσύ.
1: Ναι, όχι, όλοι σε ευχήθηκαν, εγώ να μην σε ευχηθώ.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γιατί, να
0: ρωτήσω
1: ότι εγώ σήμερα, γιατί δεν πήγαινε ο Παύλος, πήγε 8 και.
0: Ναι, okay, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Μισό ρωτώ λίγο. Ναι, σ' ακούω. Πες. Ναι.
1: Ένα μαζονάκι, γιατί είμαι πολύ μαζονάκι σε γονεσές.
0: Ναι.
1: Και τον έχω γνωρίσει προσωπικά δύο φορές στο καμαρίνι του, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να, Αθήνα, όχι εδώ. Αθήνα. Άθενς.
0: Ωραία, καλό παιδί ήταν. Πολύ καλό παιδί.
1: Είμαι θερατικός. Όχι τώρα. Από 14 χρονών.
0: Ναι.
1: Από 14 χρονών ακούω μαζονάκι εγώ. Μπορεί να το πήραν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Καψούρα πάρ' το όπως θες, δεν με νοιάζει. Αν ήταν ιδιότροπος ή έχει προβλήματα υγείας ή αν είχε κολλήματα, όλοι τα ίδια είμαστε.
0: Εσύ, να σε πω κάτι. Μια χαρά...
1: Σου δίνει ένα μάρτυρος.
0: Μια χαρά άνθρωπος ήταν, μια χαρά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι του μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Το τελειώσαμε εδώ. Να φύγει να πας στο καλό που λέει ναι.
0: Τελειώσαμε εδώ.
1: Ένα αυτό. Και είναι γεροστελάρα σχορεμένο, αν επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να το γνωρίσω ζωντανό, γιατί η μορφή κάνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν κάνει τη μορφή. Η μορφή κάνει τον άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πάλι μεθυσμένο του Πουλόπουλου.
0: Οκ. Okay.
1: Με πολύ αγάπη στο Στελάρα.
0: Έγινε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Το πρώτο αφαιρεμένο διαπάρτης.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια πολλά.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: ποτέ.
1: Ναι, σε ακούω, σε ακούω.
0: Θέλω κι εγώ ένα τραγούδι του Μαζονάκη.
1: Ποιο?
0: Να πω. Το παλιόπαιδο θα γίνω.
1: Οκ, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Παύλο.
1: Γεια σου, Τίνα.
2: Γεια σου, Παύλο μου, τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά. Τι λέει?
2: Καλά, περαστικά σου, λίγο κρυωμένος, κάτι τι έχει?
1: Ναι. Έχω.
2: Εντάξει, ο καιρός είναι έτσι, λίγο να προσέχεις τώρα, λίγο κρύο, λίγο ζέστη, φυσάει, κάνει ράνι.
1: Ναι.
2: Και εγώ τώρα είμαι 3 εβδομάδες, λίγο με τα λεμά μου, λίγο
1: ναι,
2: το κεφάλι μου, είναι λίγο κάπως αυτός ο καιρός τώρα.
1: Κόλλησα κι εγώ και ας πω ότι έτρεμα και λιγάκι.
2: Τι έκανες?
1: Έκανα με κρύο νερό μπάνιο. Δεν ξέρω αυτό είναι. Με κρύο, με κρύο νερό.
2: Μπορεί, ξέρω εγώ, γεράματα. Ναι, πρέπει να προσέχουμε.
1: Με κρύο νερό.
2: Άστο. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε. Τώρα έχει πέσει η θερμοκρασία και το βράδυ δηλαδή δεν γίνεται.
1: Όχι το βράδυ.
2: Εγώ σκεπάζομαι με ένα κουβαρτάκι λίγο απαλό αυτό. Ο Διονύσης εκεί, βρε, του λέω σκεπάζω. Όχι, λέει, μια χαρά. Σκυρόδεμα, ξέρω κι εγώ τι να πω, ρε. Ναι, αυτό δεν είναι δέρμα που έχει, αυτό είναι γουρουνίσιο, ξέρω κι εγώ. Ναι, ρε φίλε. Όχι, κι εγώ πάντα, Παύλο, να ξέρεις ότι έτσι έτυχε καιρό, από καλοκαίρι προς φινόπωρο, τώρα έχει αλλάξει.
1: Λοιπόν.
2: Έχει αλλάξει ο καιρός, αλλά πάντα από καλοκαίρι προς φινόπωρο.
3: Βάγει του Μπραζίλιο, Μπραζίλια.
2: Πω. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
1: Ναι. Για λέει.
2: Ναι. Λοιπόν, επειδή χωρίς να τον έχω γνωρίσει, τώρα έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για το Μαζονάκη. Πιστεύω και πολλοί κόσμος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, ναι.
2: Τώρα βρήκα στο YouTube ένα τραγούδι που δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό. Λέει «Τα τελευταία πανιά».
1: Πώς?
2: Να το πατήσω, «Η τελευταία πανιά».
1: Ναι.
2: Ένα, το κρατούμενο.
1: Yeah.
2: Αυτό. Και δεύτερο, με τους Going Through, την παλιά μου γειτονιά.
1: Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι τώρα.
2: Να πεις ό,τι θέλεις, εννοείται.
1: Να πω κι εγώ κάτι.
2: Ναι.
1: Εγώ είχα πάντα μια τρέλα να ψάχνω να βρίσκω τραγουδιστές, όχι τους γνωστούς. Τότε ο Μαζονάκης ήταν στο πρωτοξεκίνημα. Τον είχα ακούσει σε δισκάδικο. Είχα μια τάση εγώ τώρα για να ξεχωρίσω σαν μουσικός παραγωγός. Γιατί όλοι οι σταθμοί παίζουν τα ίδια τραγούδια. Όλοι τα ίδια τραγούδια. Λοιπόν, για να ξεχωρίσω ο σταθμός ο δικός μου τότε, έψαχνα να βρω καλλιτέχνες που να μ' αρέσουν εμένα, αλλά και να αρέσουν και στον κόσμο. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Μαζονάκης.
2: Ναι.
1: Και θυμάμαι το δίσκο αυτό που ήρθε και τον πήρε ένας συνάδελφός μου, το Ράδιο 1, αυτό που βγαίνει στο 99. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι για το Μαζονάκη. Λοιπόν, ποιο είπες?
2: Εγώ το πιστεύεις εσύ, Παύλο, δηλαδή τόσα χρόνια. Ναι. Λέμε και με τον Διονύση, ρε παιδί μου, που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσει και στην Αθήνα ακόμη, άντε να πάμε να τον δούμε, να ακούσουμε και τα λοιπά, και δεν έχει τύχει. Παρόλο που δεν έχω πάει, από το Voice που ήταν, στο Voice βασικά τώρα τελευταία που ήταν και τα λοιπά, και αυτό το πράγμα τώρα που έγινε, γιατί ήταν εντελώς όμως ο θάνατος του άδικος. Άδικος εντελώς. Δηλαδή, μα την Παναγία σου λέω, έχω κλάψει για τον αδερφό μου που έχω χάσει 30 χρονών από καρκίνο, τη μάνα μου, και τρίτος είναι ο Μαζονάκης. Έχω συναχωρηθεί τόσο πολύ που δεν τον γνώρισα, δεν τον έχω δει από κοντά, αλλά επειδή
1: καλώς.
2: Τον έβλεπα, ρε παιδί μου, και ξέρω ότι ήταν καλή ψυχή και παιδί και άνθρωπος πάνω απ' όλα, με όχι το αλφα κεφαλαίο, όλα τα γράμματα κεφαλαία, το άνθρωπος που λέμε. Και η οικογένειά του τώρα τι έκανε, τι δεν έκανε, τι δεν ξέρω.
1: Κοίταξα.
2: Και δεν με ενδιαφέρει. Οκ. Αλλά αυτό που έγινε δηλαδή και με αυτούς τους γιατρούς τώρα που έμπλεξε και καλά τους κομπογιανίτες και το φάγανε, δε, έχω στεναχωρηθεί πάρα πάρα πολύ.
1: Τζάμπα.
2: Ναι, σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος και είμαστε ίδια ηλικία ακριβώς, έτσι. Ίδια ηλικία. Καλό, όχι, εντάξει. Και η παιδί ήταν ένα παιδί που είδα και το βίντεο που έδειξε ο καθηγητής του από 18 χρονών, δεν ήταν στο Λύκειο που πήγαν Ρόδο και τραγουδούσε και λέω εντάξει, δεν... έπαθα σοκ.
1: Άρεση, είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι γεννημένοι για κάποια επαγγέλματα.
2: Αυτό. Ο καθηγητής το ίδιος είπε, είχε αστέρι αυτό το παιδί. Τέλος, ήταν από 14-15 χρονών που τραγουδούσε και εκεί 17-18 χρονών ξέρεις που κάναμε την πενταήμερη και πήγαν Ρόδο. Και το είδα αυτό το βίντεο σήμερα συγκεκριμένα και έπαθα σοκ. Από εκείνη την ώρα δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δηλαδή...
1: Βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή, είναι γεννημένοι για αυτό το πράγμα που κάνουν. Και στο ραδιόφωνο και στο ραδιόφωνο και στη μουσική και στη τηλεόραση και στα πάντα. Κάθε άνθρωπος είναι γεννημένος για κάτι, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι ίσα και ομοία. Μπορεί να είναι εξαιρετική, να είναι καλή, να είναι εκείνη, να είναι εκείνη, να είναι εκείνη, αλλά κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο.
2: Λοιπόν. Έχουν το άστρο αυτό, ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπες θες του Μαζονάκη, θα βάλω ένα τραγούδι που έχουν ζητήσει τώρα.
2: Η τελευταία πενιά τώρα που το είδα, δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει. Προφανώς τώρα αυτές τις μέρες που από προχθές που χάθηκε ο Μαζονάκης. Και η τελευταία πενιά το είδα στο YouTube, αν το γράψει η τελευταία πενιά, δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει αυτό. Και μετά το δικό του τραγούδι με το Going Through, θέλω την παλιά μου γειτονιά.
3: Θα πω κάτι. Λέει ο φίλος μου τώρα εδώ πέρα, ο Παύλος, και εδώ γεννημένος μουσικός παραγωγός έγινε.
2: Εννοείται αυτό, εντάξει. Όλοι κάποιοι έχουμε το άστρο από μικρή, ναι, εννοείται.
1: Εντάξει,
2: τώρα μιλάμε για το Μαζονάκι, οκ.
3: Για να πέσει βρέτα.
2: Χωρίς χειμώνες και καλοκαίρια, ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, Παύλο μου, τα θυμάστε τραγούδια.
1: Λοιπόν, ξαναπέστε.
2: Η τελευταία πενιά.
1: Τελευταία πενιά, ναι.
2: Τελευταία πενιά και το θέλω να γυρίσω στα παλιά που τραγουδάμε τους Going Through.
1: Οκ, εντάξει.
2: Οκ, φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Βασίλη! Έλα, Βασίλη, πες μου.
1: Ακούς?
0: Ναι. Βασίλη, έχουμε...
1: συγγνώμη που ξαναπαίρνω τηλέφωνο, αλλά θέλω να κάνω μια σημείωση ακόμα. Μια, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, θέλω να χαιρετήσω τον Διονύση και την Τίνα και να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου εκεί πέρα και να πω ότι μ' άρεσε ένα τραγούδι ακόμα από Μαζονάκη, το Gucci Φόρεμα.
0: Αυτά.
1: Μ' ακούς, το Gucci Φόρεμα Μαζονάκης μ' άρεσε που έλεγε, ο Μαζονάκης.
0: Καλά.
1: Αυτό ήθελα να πω, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Διονύση και στην Τίνα. Καλά το λέω.
0: Ναι. Okay.
1: Έγινε, αυτά για σήμερα, Παύλο.
0: Έγινε, τσο. Τελευταία πενιά δεν λέγεται, τελευταία φορά λέγεται. Τελευταία φορά λέγεται, Τίνα. Τελευταία φορά λέγεται, Τίνα.

0: Γεια σου, Αντωνέλα.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, ας το πούμε καλά.
1: Θέλω να κάνεις μια αφιέρωση στη καραμελίτσα μου. Ένα κομμάτι του Καρά.
0: Οκ.

0: αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: 21. Όταν ήταν 15-20 χρονών ο Μαζονάκης. Αυτό το τραγούδι το είπανε τώρα προχθές. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Τώρα το βγάλανε για το θάνατό του. Ναι. Το YouTube, άμα θα πατήσει τελευταία πενιά. Δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει καν.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Εγώ πάτησα Μαζονάκης για να βρω τραγούδι ρε παιδί μου να ζητήσω. Και βλέπω, αν καινούργιο τώρα, προχθές που πέθανε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει, δεν κοίταξα καθόλου στίχους και τα λοιπά, γράφει η τελευταία πενιά.
0: Το
1: και λέμε ας πούμε το αντίο για τον Γιώργο, αυτό.
0: Δεν το βρίσκω όμως εγώ αυτό.
1: Στο YouTube, αν θα πατήσει τελευταία πενιά.
0: Δεν υπάρχει, δεν το βρίσκω.
1: Δεν υπάρχει, εγώ πώς το βρήκα.
0: Δεν το βρίσκω εγώ. Ας κάτσε λίγο να δω, η ζωή μου να βρω.
1: Γιώργος Μαζονάκης, αν θα πατήσεις, μπορώ να το βγάλει. Μόνο να πατήσει Μαζονάκης, τραγούδια, θα το βγάλει Γκρανκ. Εμένα έτσι μου το έβγαλε. Δεν πάτησα Μαζονάκης τραγούδια, για να δω τι θα ζητήσω. Και μου έβγαλε αυτό το τραγούδι πρώτο. Τελευταία πενιά, που κάποιος το έγραψε τώρα και το είπε. Δεν ξέρω.
0: Τελευταία πενιά, κάτσε να δούμε λίγο.
1: Η τελευταία πενιά λέγεται.
0: Έλα, το βρήκα, αυτό είναι.
1: Το βρήκες.
0: Ναι.
1: Έγινε, Παύλο μου. Έγινε.
0: Και ποιο άλλο είπες?
1: Και θέλω να γυρίσω στα παλιά μου, τους Going Through που είναι.
0: Okay.
1: Παλιά μου γειτονιά.
0: Okay.

0: Μπορώ να τα πω απευθείας αυτά.
1: Πες το.
0: Ε?
1: Τι άνθρωπος, επετραγουδί.
0: Όχι, δεν θέλω τίποτα. Μπορώ να τον ακούσω και τίποτα άλλο.
1: Περίμενε εδώ.

0: Λοιπόν, έχω στη γραμμή το καλό μου φίλο, τον Ατλάντικ, ένα καλό παλικάρι, καλός κύριος. Ατλάντικ.
1: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παύλο. Είσαι φαντασία, είσαι φαντασία. Και πιο πολύ βλέπω πολλές γυναίκες παίρνουν τηλέφωνο, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πάντα, οι γυναίκες πάντα με αγαπούσαν ανθρώπινα. Ανθρώπινα, ανθρώπινες.
1: Έχεις τόσο λενέρισμα, περπάτημα στις γυναίκες, δεν ξέρω, δηλαδή...
0: Α, ναι, αγαπώ μωρό που...
1: Ένα ποσοστό, όπως το λένε, όπως μιλάμε για τις εκλογές, 80%.
0: Να σε πω γιατί ήμουν ανθρώπινος, δεν ήμουν απέφτουλας, ήμουν νορμάλ, λογικός.
1: Είσαι πολύ καλός κύριος, πολύ καλό παιδί,
0: έτσι,
1: βάζεις ωραία τραγούδια.
0: Το βασικό αυτό.
1: Λες καλά πράγματα και γι' αυτό σε προβλημαϊκό.
0: Όταν να σε πω κάτι, όταν είσαι σωστός απέναντι στις γυναίκες ή και στους άντρες γενικότερα, για ποιο λόγο να σε λένε διάφορα χαζά.
1: Ναι, ναι.
0: Η συμπεριφορά μου είναι άψογη στο κλόκο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είσαι star του FM και των μισέν κοινών.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθός ανέπαντε 100.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, για τα καλά μου λόγια μου βάζεις το τραγούδι μου, σε φιλό, σε καληνυχτό και αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, τους καλούς ακροατές και ακροάτριες.
0: Πώς είπες, καρδιά μου, παραπονιέσαι.
1: Ναι, ναι, καρδιά μου βάλε. Καρδιά μου πώς αντέχεις.
0: Λοιπόν, καρδιά μου πώς αντέχεις.
1: Συνεχίζω να σε ακούω, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Και να χαίρεσαι την εγγονή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καληνύχτα.
0: Γεια σου, γεια σου. Εξαιρετικός, Ατλάντικ. Όταν δεν πειράζει τον κόσμο και είσαι σωστός, γιατί, για ποιο λόγο να... Ανέκα, όχι τώρα, χρόνια σου. Από μωρό παιδί που ήμουνα, πάντα ήμουνα πρόσεχα τη συμπεριφορά μου, ειδικά με τις γυναίκες, με τους άντρες, δεν τους στεναχωρούσα. Καμιά φορά εντάξει, λέγαμε και καμιά κουβέντα. Ανθρώπινα, αλλά. Όταν δεν είσαι πέφτουλας, κάτσε. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου. Γεια σου, Ατλάντικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μισθός σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και για το Διονύση. Παρακαλώ.
2: Τι κάνεις, κύριε Παύλο?
0: Καλά.
2: Περαστικά ζουν.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέει?
2: Καλά είσαι τώρα?
0: Ναι, κάνεσαι στην ανάρρωση.
2: Μας έλειψες τόσες μέρες.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
2: Περαστικά να είναι.
0: Και εμένα μου λείψατε, ειλικρινά το λέω, ανθρώπινα πάντα.
2: Κάθε βράδυ ανοίγαμε το ραδιόφωνο, περιμέναμε. Ωραία.
0: Ωραία. Και άμα θέλετε να ακούτε και ωραία τραγούδια, υπάρχει και το ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας, τα παιδιά εκεί που κάνουν εκπομπή, συνάδελφοί μου.
2: Ναι, ναι.
0: Παίζουν ωραία τραγούδια. Βασίλης
2: και το ράδιο ακούμε μετά, τι να κάνουμε, που έλπισε και ακούγαμε τα τραγούδια.
0: Έτσι. Και ο Μάνος παίζει όλα τα τραγούδια και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θέλουμε τραγούδι.
2: Ναι, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
2: Θέλω ένα του Πουλόπουλου.
0: Ναι.
2: Απόψε κλαίει ο ουρανός.
0: Α, ωραίο τραγούδι. Μα. Και?
2: Και το Λούνα Πάρκ του Μητροπάνου.
0: Ξέρεις, μετά το βράδυ 11 η ώρα, 11-11.30 ώρα, βγάζω γραμμές, μιλάμε, λέμε διάφορα, ας πούμε, τι κάνεις, πώς θα πας.
2: Ακούω, ναι.
0: Να παίρνεις κι εσύ, να παίρνεις.
2: Και όλος ο κόσμος. Να παίρνω και μετά πιο αργά.
0: Ναι, να μιλάμε, να συζητάμε λίγο, περνάει η ώρα.
2: Ναι.
0: Έτσι ανθρώπινα, δηλαδή, στον αέρα, όχι...
2: Ακούω πολλές φορές.
0: Για πες, απόψε κλαίει ο ουρανός.
2: Ναι, του Πουλόπουλου.
0: Ναι.
2: Και το Λούνα Πάρκ του Μητροπάνου.
0: Λούνα Πάρκ. Okay. Okay, ευχαριστώ.
2: Ωραία, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Αφιερώνω το τραγούδι για τον φίλο μου, τον Ατλάντικ, τον Δημήτρη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εγώ, Ζαφύρη, γεια σου Ζαφύρη μου.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις Ζαφύρη?
1: Καλά είμαι ρε φίλε.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρες τηλέφωνο, γιατί είδα την κλίση σου, αλλά πράγματι δεν μπορώ να σου μιλήσω, έκανα φωνία.
1: Εντάξει δεν...
0: Τι κάνεις?
1: Τώρα η φωνή σου είναι πιασμένη. Το φταίει το κρύο νερό που έκανες μπάνιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί είναι όλη η δουλειά και μην ψάχνεις τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καιρός έχει αλλάξει, δεν είναι για κρύα.
0: Ναι.
1: Που κάνεις φιλιαρό με...
0: Ναι.
1: Για να μπορείς να κάνεις δουλειά.
0: Ναι.
1: Λυπηθήκαμε για το Μαζονάκι, αλλά...
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω δύο πραγματάκια τα οποία θεωρώ ότι είναι και τα πιο... Η νύχτα έχει πολλά. Κακά. Μόνος του έφαγε το κεφάλι του, δεν φταίνε ούτε γιατροί, ούτε κανένας, ούτε τίποτα. Ο εισαγγελέας βέβαια δεν μπορεί να πει ξεκάθαρα ότι είναι από τη ροζ καραμελίτσα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πώς, ροζ καραμελίτσα.
1: Ή δεν καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν κατάλαβα αυτό. Α, κατάλαβα, ναι.
1: Η ροζ καραμελίτσα,
0: ναι,
1: είναι της μοδός. Υπάρχει καφέ, η κεραμιδί και η ροζ.
0: Μα.
1: Η οποία είναι πανάκριβη, δεν μπορεί να την αγοράσει ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Μα.
1: Να αγοράζουν αυτοί.
0: Μα.
1: Αυτοί φέρνει υπερδιέγερση.
0: Μα.
1: Ο Σφακιανάκης πώς έφυγε από το Στερόνο.
0: Πώς
1: έφυγε. Πήρε. Αυτό φέρνει αϊπνία. Μετά από ένα 24ωρο απεργία αυτό... Αϊπνίας, φουλ αϊπνίας, που να μην μείνει μισή ούτε λεφτό.
0: Ναι.
1: Και λίγο παραπάνω, με μαθηματική ακρίβεια, πας για έφραγμα, οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Mm. Αυτό έφερε, αυτό έπαθε ο Μαζονάκης.
0: Mm.
1: Και αυτά τα σκουλίκια που λένε που είχε το αίμα του και αυτά, πλευμαφαίρεση, ήταν για να φύγουν οι τοξίνες που είχε μέσα από όλο αυτό το πράγμα που έπαιρνε τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα άλλοι το παίρνουν σε ενέσιμη μορφή, άλλοι το παίρνουν από τη μύτη και καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, δεν τον κλαίω, μόνος του έφαγε το κεφάλι του. Τώρα από ανάγκη, από αυτό, γιατί η νύχτα δεν βγαίνει.
0: Το ξέρω, δεν βγαίνει.
1: Εδώ είσαι. Με ευκολόγια.
0: DJ, εδώ είσαι.
1: Η νύχτα βγαίνει με δυσκολία. Όταν τραγουδάς 5 ώρες, πρέπει να είσαι και ευχάριστος για να παρουσιάζεις έργο στους θεατές, να οικονομάνε και οι από πίσω. Και εσύ να παίρνεις 5 φράγκα. Δεν θα με κατηγορήσω άλλο, κατάλαβα τι θες να πω, τι θα θέλω να πεις.
0: Ναι, εδώ είσαι DJ, εγώ παίζα σε μαγαζιά. Εδώ είσαι DJ, ήμουνα DJ σε κλαμπ μεγάλα, σε κλαμπ που χωρούσαν μέσα 2.000 και 3.000 άτομα και για να φτιαχτώ έπαιρνα κανένα ποτό. Ή καμιά Red Bull, έπαιρνα 4-5.
1: Το ποτό είναι το λιγότερο.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Εξτρά που παίρναμε και 5.
1: Το ποτό είναι το λιγότερο.
0: Εξτρά, σου λέω, εσύ έπαιρνα 5-6 Red Bull. 5-6 Red Bull για να είμαι σε...
1: Εγώ άμα πάρω ένα, Παύλε, θα τρέμω σαν το ψάρι.
0: Τότε. Τώρα φυσικά...
1: Και τότε και τώρα. Ποτέ δεν μπορούσα να τα πάρω αυτά τα πράγματα.
0: Και
1: από το Red Bull έχουν πεθάνει πάρα πολύ.
0: Ξέρω.
1: Είναι αυστριακό προϊόν.
0: Φέρνει αριθμίες.
1: Υπάρχει 5% ταυρίνη μέσα. Ταυρίνη. Η οποία είναι και θανατηφόρα.
0: Φέρνει αριθμίες. Φέρνει αριθμίες.
1: Τούρπο σε κάνει.
0: Ναι, ξέρω.
1: Τώρα είναι άνθρωποι που δεν έχουν νεύρα, δεν έχουν αυτά και πίνουν και 5 και 6 και 7 τη μέρα. Δεν τους πειράζει. Εγώ άμα πιω μισό του μισού θα τρέμω σαν το ψάρι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλουμε κάνα τραγούδι.
1: Με βάζεις ένα παπαδάκι, ίσως ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω, ίσως.
0: Ναι.
1: Και ένα του Τερζή θα μου βάλεις, να ξέρω τι λέει η καρδιά σου. Ή ήθελα να ξέρω τι λέει η καρδιά σου, κάπως έτσι το λέει. Αν δεν το βρεις, βάλε το ασυνείδητο.
0: Ήθελα, πώς είπες το εσύ, ήθελα.
1: να ξέρα τι λέει η καρδιά σου. Τι θέλει η καρδιά σου, τι λέει η καρδιά σου, κάπως έτσι το λέει. Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, ναι, το μπορείς να το βάλω. Έγινε.
1: Ναι.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε πιο αργά, Άντσα.
1: Χαιρετισμός.
0: Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παύλο.
0: Λέγε, Διονύση.
2: Έλα, όπερα, ακούς.
0: Ακούω, ακούω. Λέγε.
2: Α, εντάξει, με χρωστάς ένα τραγούδι, συγγνώμη κιόλας. Το πάλι με τις ημέρες που είναι για το σχορεμένο της Ελλάδα.
0: Α, ναι.
2: Κάτσε ρε, περίμενε. Πάλι με τις ημέρες.
0: Ναι, έγινε.
2: Βουλόπουλο, το γνωστάς.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Για ένα τραγουδάκι ακόμα θέλω του Μαζονάκη, ώρες πικρές.
0: Πώς?
2: Ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές.
2: Από την αρχή βάλτο, να ακούσεις.
0: Άγινε.
2: Και όσο για τον κύριο που το παίζει δήμονας και επιστήμονας και τα ξέρει όλα, αυτά να τα κρατήσει για τον εαυτό του.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Η οικογένειά του, όχι για άλλους.
0: Καλώς ήταν. Λοιπόν, ο καθένας έχει την ερωτική μου.
2: Αν πες να πεις την άποψή σου, πάρε στον εισαγγελέα, θα δεχτούν 7 κιλά κρασί και 5 κιλά τσίπουρο β'
0: κοίταξε, ο καθένας...
2: Ο
0: καθένας λέει την άποψή του.
2: Λοιπόν, εμένους όχι ρε φίλε, ας είναι η οικογένειά του και τον εαυτό του.
0: Έγινε.
2: Αυτό.
0: Αντσά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γραμμή. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να πω λίγο τους χορηγούς, παιδιά. Λοιπόν. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόβλου. Τις Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη Delivery 23510 3991. Η μπουτίκ με τα υπέροχα

Ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, Λάμνος 911. Οι ζωοτροφές, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος 9. Το Σεραϊκό, πριν 10 χρόνια ζωής.

0: να σου.
1: Ακούς?
0: Σ' ακούω. Για πες.
1: Θέλω ένα τραγούδι του Μητροπάνου.
0: Να.
1: Σύμπτωσης λέγεται.
0: Πώς?
1: Σύμπτωσης.
0: Τα περιμένεις γιατί γίνεται χαμός τώρα, το ξέρεις.
1: Εντάξει, αφιερωμένο και σε όλα τα παιδιά στο δίον που μας ακούνε.
0: Σύμπτωσης. Ποιος τραγουδάει? Ο.
1: Ο Μητροπάνος,
0: Μητροπάνος. Κάτσε το
1: βάλω. Έγινε, Παύλε.
0: Ευχαριστώ. Σε σύμπτωσης, κάτσε το βάλω. Παιδιά, αφήστε μου λίγο να παίξω μουσική. Γιατί χωστάμε τραγούδια.

0: Λοιπόν, έχω στη γραμμή το φιλαράκι μου το Λάρι. Γεια σου Λάρι, ομορφόπεδο. Τι λέει, καλά. Τι λέει, να χαίρεσαι. Καλωρίζει και το μηχανάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ πρώτο.
0: Ναι, ωραίο μηχανάκι, όμορφο.
1: Καλό, καλό. Ωραίος.
0: Θες κανένα τραγούδι, Λάρι.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, βάλε με κανένα δυο τραγουδάκια.
0: Ποιο, ποιο.
1: Όποια θες βάλεις, καρά. Έτσι.
0: Καρά θες, καρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ.
1: Έγινε.
0: Έγινε, ναι.
1: Έγινε, θα λένε, άντια.
0: Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ντίνα.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Έλα Σταυρό. Γεια σου Σταύρο.
3: Καλησπέρα Παυλέ.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Τι κάνεις, περαστικά, περαστικά ρε Παυλέ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Περαστικά, εγώ άκουγα προχτές, άνοιγα το ράδιο, αλλά δεν σε άκουγα. Λέω, ο Παύλος κάτι.
0: Εντάξει.
3: Καλά είσαι τώρα, καλά είσαι τώρα.
0: Είμαι σαν άρρωση, εντάξει.
3: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παύλη, μπορούμε να ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια.
0: Πες.

Στον Άρη να με κάτσε λίγο μισό λίγο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Λάρη, γεια σου Ζαφύρη, Ζαφύρη θα ακούσεις, έλα, τώρα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Όλα
1: θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ποιο θες?
1: Από Νταλάρα θέλω.
0: Ποιο?
1: Βάλε ένα, ό,τι θες.
0: Τι λέει, πώς πέρασε η μέρα σου, τι λέει, δουλειά σου, νο?
1: Δουλά, δουλά.
0: Τι, τώρα σχόλασε.
1: Έβρεχε τώρα το απόγευμα και
0: τι
1: το
0: πλήσαμε, βροχή.
1: Είμαστε και πολύ κουρασμένοι και...
0: Είχε πολύ βροχή.
1: Δεν έχει κίνηση τώρα το βράδυ.
0: Έριξε πολύ βροχή.
1: Ναι.
0: Και...
1: Όμως είχαμε όλη την ημέρα.
0: Τι όλη την ημέρα?
1: Είχαμε παραλία.
0: Ναι, η βροχή ήταν το απόγευμα.
1: Ναι, όχι, είχαμε δουλειά το όλη την ημέρα, λέω, και το απόγευμα μετά έριξε ένα βροχή και φύγαμε.
0: Ναι, εντάξει. Έχει κόσμο τουρισμό εκεί ακόμα?
1: Έχει πολύ.
0: Α, καλό είναι αυτό. Για Σεπτέμβριο, τι...
1: Σαν να είναι Αύγουστο, όχι, σαν να είναι Σεπτέμβριο.
0: Τι εθνικότητα έχει εκεί?
1: Σέρβι.
0: Σέρβι. Οι Σέρβοι αγαπάνε πολύ την Κατερίνη, χρόνια δηλαδή.
1: Είναι... Δεν έχουν λεφτά, Παύλο, είναι φτωχοί.
0: Ναι, ξέρω.
1: Όμως είναι πάρα πολύ ταπεινοί, πάρα πολύ καλοί. Λίγο να τους αμογελάσεις, να τους φέρεις καλά. Χαίρονται τόσο πολύ.
0: Και πώς έρχονται στην Ελλάδα, αφού ξέρω ότι τα οικονομικά τους είναι πιο χαμηλά?
1: Εντάξει, εμείς κρέπα κουλάμε, δεν είναι ακριβό για να το πάρουμε. Αγωτά και ξαπλώστρα, γιατί θέλουν να κάνουν στη ξαπλώστρα, να πάρουν ένα καφέ, έχουν το καφέ μαζί με τη ξαπλώστρα. Αυτά δίνουν, δεν έχουν λεφτά. Όμως είναι πάρα πολύ ταπεινοί, πάρα πολύ καλοί.
0: Έτσι, έτσι. Μα έτσι πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι. Να είμαστε ταπεινοί και σε μία.
1: Οι Έλληνες είναι πολύ δύσκολοι.
0: Πώς?
1: Οι Έλληνες είναι πολύ δύσκολοι.
0: Ναι. Είμαστε δύσκολοι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολοι σαν πελάτη.
0: Ναι. Τι δηλαδή ήταν, τι παραπάνω ήταν οι Έλληνες?
1: Είναι απαιτητικοί πάρα πολύ όμως.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, επειδή είναι και στη χώρα τους, οι Σέρβοι δεν ξέρω αν θα ήταν έτσι, αν ήταν στη χώρα τους, δεν ξέρω. Το λέω εγώ, μπορεί.
1: Έχουν και Ρουμάνοι, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Έρχονται από πού είναι, από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μας.
1: Έχουν οι Έλληνες και δεν θέλω καθόλου να έχω Έλληνες.
0: Τέσσερα, λοιπόν. Ωραία. Θέλω να σε βάλω το επόμενο τραγούδι. Τώρα θα βάλω ένα τραγούδι για τον φίλο μας το Ζαφύρι. Σιγά σιγά. Και θα σε βάλω ένα τραγούδι. Ποιο θα τραγούδι Νταλάρα θες?
1: Βάλε ένα χαρούμενο. Έχει πολύ ωραία τραγούδια ο Νταλάρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν το ζητάνε. Είναι τόσο καλός τραγουδιστές.
0: Τον Νταλάρα, να σου πω την αλήθεια, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τον Νταλάρα. Ποιο είναι, παρακαλώ.
1: Κλείνω εδώ.
0: Επειδή το ζητάνε τον Νταλάρα πολλά χρόνια, το ζητάνε πάρα πολλά χρόνια τον Νταλάρα, κάνουν μάλλον πολλά χρόνια εκπομπές, τον Νταλάρα δεν το ζητάνε πολύ εύκολα, δύσκολα το ζητάνε. Μητροπάνο, Διονυσίου, τέτοια, Καράς, ξέρω εγώ, και διάφορα. Μ' ακούς?
1: Ναι, θα ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το ακούσουμε το τραγούδι σου, εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Αριάννα μου. Να είσαι καλή, γεια σου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που χωστάμε. Χωστάμε αρκετά τραγούδια. Δεν θα μας παίρνετε στο σταθερό τηλέφωνο. Μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό.

Λοιπόν, Νταλάρας. Νταλάρας. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971 785 521, 6971 785 521. Μόνο στο κινητό. Όταν κάνω εγώ κουμπί, τα παιδιά τα κάνουν κουμπί, πάρτε σταθερό. Αριάννη, και σένα.

0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Δεν σ' ακούω καθαρά.
0: Μ' ακούς τώρα, μ' ακούς.
1: Ναι, κάπως.
0: Γεια σου.
1: Άστερα το ζαγωρέω, όλες τις είστε ίδιες.
0: Ναι. Και?
1: Αλλά όμως, αν είναι δυνατόν όμως το ζωντανό, όχι το CD.
0: Ζαγωρέως. Όλες, ναι. Όλες τις ίδιες.
1: Ναι. Δεν το καταλύτε, ας πούμε, έψαξα άδικα να βρω.
0: Ναι. Το ζωντανό θες, ε.
1: Ναι, ναι. Αυτό έχει αξία, για. Έχει ουσία δηλαδή.
0: Και ποιο άλλο τραγούδι είπες, το έψαξαν για να μου το Καρατζίδη.
1: Όλες είσαστε ίδιες.
0: Ναι. Τι κάνεις, ε?
1: Όλα καλά, όλα.
0: Πού είσαι, ποιο χωριό, Καρίτσα.
1: Καρίτσα,
0: Καρίτσα. Εκεί που είναι ο φίλος μου Μακεδονικός, Θοδωρής.
1: Ναι, το φίλο μας, ναι.
0: Λοιπόν. Ωραία, ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Φασίνω ότι σ' ακούω δεύτερη φορά στο ράδιο.
0: Α, δεν με ξακούσα άλλη φορά.
1: Και σε όσο χωρίς το φίλο μας στο Μαζονάκι.
0: Ναι. Σ' άρεσε.
1: Okay. Και δεν βγαίνουν άλλοι και κάνουν κριτική τώρα, δεν είναι ανάγκη στο ράδιο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, καθένας λέει την άποψή του, καλώς να μην γίνονται, τέλος πάντων, να μην γίνονται.
1: Έτσι, όχι, καλύτερα.
0: Εντάξει, ρε εσύ, εδώ ρε, για να κάνεις, εμείς που παίζαμε με μουσική σε 2 ή 3 χιλιάδες άτομα και για να
1: ναι,
0: μπορέσουμε... φαντάσου τώρα οι καλλιτέχνες αυτοί οι περισσότεροι, εντάξει, κάτι γίνεται, δεν μπορεί έτσι.
1: Άρα, και εγώ δεν μπορώ να πιω Red Bull, δεν έχει σημασία, στη ζωή μου έχω πει ένα. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό.
0: Καταρχήν το η Red Bull λέει, οι γιατροί λένε φέρνει αριθμοί στην καρδιά η Red Bull.
1: Ναι.
0: Έτσι είπαμε, έτσι. Γιατί είχα μια.
1: Τι έπαθες εσύ, τι είχες, δεν έχω ακούσει. Αφού σου λένε περαστικά, αλλά δεν ξέρω τι έχεις πάει.
0: Είχα γρήπη.
1: Α, εντάξει, δεν είναι τίποτα, μια γρήπουλα.
0: Εσύ ραδιόφωνο ακούς.
1: Ναι. Ναι.
0: Με ακούς δεύτερη φορά δηλαδή, όλο και όλο.
1: Όχι, σ' ακούω πάντα.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει πολλές, όχι ψέματα θα έλεγα, τις έχω πάρει λίγες φορές, αλλά δεν.
0: Δεν ήσουν απαδός δηλαδή το να βγεις. Δεν ήσουν απαδός το να βγεις στον αέρα δηλαδή. Δεν, κάπου
1: ναι, ναι,
0: ψιλοκόλωνες δηλαδή.
1: Τόλες φορές που σε έχω πάρει τα ίδια τραγούδια σου ζητάω γιατί αυτά με αντιστοιχούν.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ χάρηκα που σε άκουσα στον αέρα, ειλικρινά το λέω. Και σε εύχομαι τα καλύτερα σε ένα και στην οικογένειά σου.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Κώστα είπαμε.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Γεια σου.
2: Αλλά ατύχεις εκεί. Αγαπούσε μια περιπτερού. 135 κιλά χωρίς το κιλοτάκι. Καθαρό βάρος. Μετά τα φτιάξε με μια γνώστη η πιτσιρίγα. Αλλά ατύχεις εκεί. Δεν ήταν σωστή η πιτσιρίγα. Θα βάλουμε μπιπ. Μετά τα φτιάξε με μια μεγάλη βεντέτα του λαϊκού τραγουδιού. Ήθελε σήμερα να την πάρει μαζί του, αλλά ο οδοντίατρος δεν της είχε ετοιμάσει τις μασέλες και δεν μπορούσε να πει. Όλες στη ψυχή και στο σώμα είναι όλες λουλούδια μυρωδάτα. Είναι γαρίφα λανθισμένα. Μας έχουνε καταμαυρίσει το πετσί. Αλλά εμείς τα κορόιδα το βράδυ, πάλι εκεί, στην κατσαρίθρα της νύχτας. Όλες εκτός από τις παρούσες, εξαιρούνται οι παρούσες, γιατί έχουν πληρώσει εισιτήριο.

λίγο, μισό λεπτό λίγο για τον Ζαφύρη. Να ξέρα τι κρύβει η καρδιά σου. Αυτό πρέπει να είναι.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Πάντως έχουμε θέμα τεχνικό αυτή τη στιγμή, παιδιά, συγγνώμη. Παραδόν και πάλι, τεχνικό πρόβλημα έχουμε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έγραψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Όταν λες σ' αγαπώ, με μια λέξη ομορφαίνεις τη ζωή μου.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

δίπλα μ' απόψε. Σαν να είναι η πρώτη φορά, φίλα μ' απόψε. Σαν να είναι η τελευταία, φίλα μ' απόψε. Δώσ' μου μια στάλα χαρά, φίλα μ' αγάπη μου, φίλα μου. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

δεν κράτησα. Στη ζάλη παραστράτησα.